0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: αρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961. Εκπέμπει. Παντού.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Κάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
11: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
15: Και μας αρέσει.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 6 του μήνα.
1: 6-6.
0: 6 Ιουλίου του 2026. Κεντρικός μήνας του καλοκαιριού. Είμαστε στη high season τη λεγόμενη.
1: Είμαστε, έτσι. Είμαστε. Οι φωτιές έδωσαν και πήραν το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα είναι μια μέρα που η Κρήτη βρίσκεται στο κόκκινο λόγω των θελωδών ανέμων. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Καλό θα είναι όλοι μας να έχουμε το νου μας. Μην γίνει κάτι.
1: Γιατί και οι δύο φωτιές που ξέσπασαν και στην Ινώη και στο Ωραιόκαστρο. Στο Ωραιόκαστρο ήταν από σπινθήρα μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο. Και στην Ινώη ήταν με πιθανότατα, πιθανολογούν, με τσιγάρο που πέταξαν από παράθυρο. Διότι κάτι πέταξαν από παράθυρο και μετά λαμπάδια ο τόπος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι στο 2026 αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα.
0: Έτσι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.

0: Έτοιμοι λοιπόν για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, καταρχάς το μενού είναι πιο grande, δεν γίνεται. Δηλαδή έχω μενού για τρεις μέρες τουλάχιστον. Από πού να ξεκινήσω? Γιορτάσανε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την 4η Ιουλίου, φαντασμαγορικά. Θέλω να σας πω ότι έγινε ο απόλυτος χαμός και εν μέσω βροχής όλα αυτά. Οπότε έχουμε να δούμε πολύ έτσι
0: τι
1: θέμα.
0: Γιορτάσανε.
1: Την 4η Ιουλίου, παιδί μου, την ημέρα ανεξαρτησίας. Είχαμε χθες το Fly Athens, όπου είχαμε τον Καραλή, ο οποίος πέταξε κυριολεκτικά έξω από το, από το καλή μάρμαρο που ανακαινίζεται. Θα σας τα πω αναλυτικά. Έχω εδώ τα μοντέλα του καιρού, τα οποία τσακώνονται λίγο αν θα έρθει καύσωνα σαν αυτός της Ευρώπης ή όχι στην Ελλάδα. Οπότε θέλω να πάμε λίγο να δούμε τη διαμάχη των μοντέλων. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω σε έναν CEO, ο οποίος πληρώνει 18.000 δολάρια το χρόνο στους εργαζόμενους του. Θα δούμε για ποιο λόγο, δεν θα τον αποκαλύψω τώρα. Θα πάμε να δούμε ποιο είναι το νέο πρόσωπο που έρχεται στη Heaven δισκογραφική.
0: Εξαιρετικό, μεταγραφάρα.
1: Ναι. Θα πάμε να δούμε τι δεν φέρνει την ευτυχία σε σχέση με αυτά που ξέρουμε και με αυτά που δεν ξέρουμε. Θα πάμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι καύσωνες στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Έχω έναν Ιάπωνα καθηγητή, ο οποίος μας εξηγεί τι γίνεται με τα αυτόματα οχήματα και τον εγκέφαλό μας. Και τι με τα χειροκίνητα. Θα σε πάω μέχρι την Φλόριντα, όπου έχω κάποιους δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι έκαναν μία κίνηση που θα τη δούμε, θα τη δούμε. Έχω τον Bill Gates, ο οποίος μας μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Θα πάμε να δούμε τι έγινε με κάποια έτσι, ένα site dating τέλος πάντων, και μία διάσημη στάρ η οποία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα έτσι, application dating. Τι ας πούμε
0: κατάφερε.
1: Συνέβη. Έχω μία εφοπλίστρια που έπεσε θύμα απάτης και της πήρανε 1.000.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Έχω μία απόβαση με Ferrari στην Πάρο. Θα σε πάω και Ibiza για να δούμε έτσι λίγο τι γίνεται με τα μεγαλύτερα κλαμπ που υπάρχουν. Θα πάμε λίγο να δούμε τοπικά νέα, διότι είχαμε ένα λεωφορείο το οποίο πήρε φωτιά μέσα στο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Έχω ένα κύριο εδώ πέρα, σπιτονικό κύριο, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο ανήλικα παιδιά που νοικιάζαν το σπίτι. Έχω τα αναψυκτήρια στα τείχη που άνοιξαν. Έχω πολύ ωραία θέματα έτσι και από την τοπική επικαιρότητα. Όχι όλα, δεν είναι όλα πολύ ωραία, μην το λέω έτσι. Τέλος πάντων, έχω και ωραία θέματα από την επικαιρότητα. Τι άλλο, έχω παιδιά Σάκη Ρουβά σε ένα στιγμιότυπο καταπληκτικό στη συναυλία του στο Ήλιον. Έχω.
0: Πάρε χαμούλη. Κόσμο γενικά, ναι, ναι. Έχω. Έχουμε και την πλήρωση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus που θα δώσουμε αργότερα και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για να δείτε σινεμά. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ. Kiss 961.

0: παούτε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026, 187η ημέρα του έτους. Στις 6 και 7 πρώτα λεπτά ήρθε και η Ανατολή του Ηλίου, ενώ στις 8 και 52 έρχεται η Δύση του. Παγκόσμια ημέρα της αγροτικής ανάπτυξης, ο ΠΚΠ μου θυμίζει. Παγκόσμια ημέρα των ζωονόσων. Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Φιλήστε σήμερα άφοβα και ελεύθερα. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι ή αλλιώς Μαλάουι από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Κοτόπουλο, γιατί δεν ψητό κοτόπουλο.
0: Το ψητό το κοτόπουλο έχει την τιμητική του λοιπόν σήμερα. Το ψητό έχει καμιά άλλη βερσιόν.
1: Ωραίο. Έτσι, ωραίο το ψητό κοτόπουλο.
0: Στη σκάρα πάνω. Το ωραίο το κοτόπουλάκι, παιδιά.
1: Γιατί ψητό. Ψητό. Γιατί κατάλαβες εσύ στη σκάρα, μπορεί να στο φούρνο.
0: Α, ναι, σωστό μου, ωραία. Το ψητό. Μα σαν τη σκάρα δεν είναι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ένα λόγο, πώ θα το κάνει στο φούρνο. Σου έχω πει ότι έχει πολύ ωραίε βερσιόν και στο φούρνο. Μη σου πω πάλι αυτή με το κουτάκι τη μπύρα και διάφορα άλλα.
0: Αχ, μη θυμηθούμε πάλι τα κουτάκια τη μπύρα που μπαίνουν στο κοτόπουλο. Μη βιάσουμε κοτόπουλα Δευτέρα πρωί 8 και 4, σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Η μέρα του κοινοβουλίου στην Ίσο Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, λειτουργεί ένα λοιπόν νομοθετικό σώμα από το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Η μέρα του Γιάν Χους στην Τσεχία τιμά τη μνήμη του Τσέχου επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή που κάηκε στην πυρά με τις ξενερωτές από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικό σαν σήμερα. Αγίων 24 μαρτύρων, Αγίου Σιώη, συγγνώμη, Σισώη, Σισώης, βεβαίως Σισώης είναι όνομα, Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισώης, σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Όπου και αν είστε, χρόνια πολλά να ευχηθούμε και σε εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους.
1: Λοιπόν, θα πάω καζαμία, κανονικά είναι αύριο τέλος πάντων, γιατί αύριο είναι το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης, εγώ θα το πάω από σήμερα γιατί πέφτει λίγο μέσα. Α, εγώ έχω και το Φιλίμωνα που γιορτάζει σήμερα.
0: Εξαιρετικό όνομα γι' αυτό. Χρόνια
1: λοιπόν,
0: πολλά να πούμε.
1: Και λέει. Και να πούμε ότι είναι και η παραμονή της Αγίας Κυριακής.
0: Να το.
1: Λέει εδώ λοιπόν ότι ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική.
0: Να το.
1: Συλλαμβάνονται υπαίτιος εμπριστής. Ο άλλος λέει. Ο καιρός με μεταβολές στα βόρεια της χώρας. Εξάρθρωση πύρας αρχαιοκαπήλων. Είχαμε μια εξάρθρωση πύρας, αλλά δεν ήταν αρχαιοκαπήλων, ήταν. Και μετά λέει, καιρός έθριος με πιθανότητα καύσωνα, κρατήστε το αυτό. Εμφάνιση νέου ιού στην Ασία προκαλεί ανησυχία.
0: Να τα.
1: Ένταση στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Παναμά λόγω της διόρυγας. Εντάξει, πέφτει μέσα σε. Δεν είναι με τον Παναμά.
0: Έχουν και αυτοί τα δικά του τα στενά εκεί.
1: Ναι,
0: που είναι πολύ στενά.
1: Είναι λίγο. Δεν είναι ακριβώς με τον Παναμά. Είναι τύπου με το Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και όχι με τη διόρυγα. Αλλά κάπως λίγο κοντά δεν πέφτουν σήμερα και οι τρεις. Κάπως
0: κάτι πάει να γίνει. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνδεθούμε και με τα ταξικάντια, να δούμε τι γίνεται στο δρόμο.
2: Kiss 961.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια. Δεν έχουν σηκώσει το τηλέφωνο
1: καλημέρα
0: ακόμα.
1: Καλημέρα σε εμάς.
0: Τάπα κανονική έφαγα πάλι. Δεν πειράζει, όλα καλά.
2: Καλή ταξί, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλά εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Πώς είστε?
2: Πολύ καλά εσείς?
0: Και εμείς καλά λέμε τώρα.
1: Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο?
2: Όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ήρεμα.
2: Χαλαρά και ήρεμα.
0: Χαλαρά που λέγεται Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τότε να δούμε την κίνηση στην πόλη μας.
2: Για αρκετή.
0: Πού?
2: Ξυπνήσαμε Δευτέρα σήμερα και είπαμε να ξεχυθούμε λίγο στους δρόμους. Έχει αρκετή κίνηση στην 62 Μαρτύρων, στο ρεύμα της καθόδου περισσότερο από το ρεύμα της ανόδου, στο Γιώφυρο. Έχει λίγη κίνηση στον Αγιάννη το Χωστό, τώρα ξεκινάει. Στη Λεωφόρο Κνωσού, σε όλο το δρόμο μέχρι το Βενιζέλιο και κάτω στην Αντιστάσιο, στο ρεύμα της καθόδου μέχρι το λιμάνι. Και στο ρεύμα στην βιομηχανική της καθόδου που οδηγεί στην Αλικαρνασσό.
1: Ωραία.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
2: Σήμερα έχει 6 μήνες, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή έχουμε πού?
2: Στα Καμίνια, κοντά στην Αγία Βαρβάρα.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Να είστε καλά,
1: καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 25 λεπτά μετά τις 8. Και ποιο θα καλωσορίσουμε σήμερα στην παρέα μας πρώτη μέρα?
1: Artemis Sport θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Μόλις τώρα βρήκα εγώ και στα social media και ακολούθησα το υπέροχο αυτό κατάστημα. Διότι αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι στο full με μια στάση στο Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101, θα κάνεις ακριβώς ό,τι, θα πάρεις ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για το κάμπινγκ, σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ, αλλά και μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης και σακίδια. Τα έχουν πραγματικά όλα. Οπότε φύγαμε για Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Έχουμε και το website artemis.sport.gr και φυσικά ακολουθείτε και στα social media. Εγώ ακολούθησα μόλις στο Instagram artemis.sport.gr, θα το βρείτε.
0: Είδη καινούριου, outdoor, ορειβασίας, κάμπινγκ, θα βρείτε παιδιά τα πάντα. Ειδικά οι λάτρεις τώρα του είδους είναι τώρα, το σημείο
1: η ποικιλία
0: που θα ερωτευτείτε.
1: Τεράστια, τεράστια ποικιλία. Και να σου πω λίγο κάτι, ακόμα και αν δεν είσαι ο τύπος που πάει κάμπινγκ με διανυκτέρευση, αλλά θες να πας μια ημερήσια εκδρομή, έχει πάρα πολλά πράγματα που θα χρειαστείς για να μπορείς να είσαι, ρε παιδί μου, έτσι, να έχεις όλη την άνεση που χρειάζεσαι μια παραλία που μπορεί να είναι λίγο απομονωμένη και όλα τα σχετικά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και πολύ ωραία social έχει. Λοιπόν, είναι 8:26. Με τι να ξεκινήσουμε, θα έλεγες?
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τοπικά νέα.
0: Οπα.
1: Θα πάμε λίγο να σας πω ότι την Παρασκευή ξεκίνησε η λειτουργία και των δύο αναψυκτηρίων που υπάρχουν στα ενετικά τείχη πάνω. Όπως καταλαβαίνεις και εν ώψη του φεστιβάλ των τειχών, το οποίο δεν ξέρω πότε ξεκινάει, αλλά ξεκινάει.
0: Το προλάβανε όμως, βασικό αυτό.
1: Άνοιξαν. Κοίτα, είναι πολύ ωραία η κίνηση αυτή που έγινε. Όσοι χρησιμοποιούν τα τείχη, θα το απολαύσουν. Το πρώτο άνοιξε την Παρασκευή 3 του μήνα και το δεύτερο άνοιξε το Σάββατο. Τα αναψυκτήρια θα λειτουργούν από τις 4:30 το απόγευμα. Για τους περιπατητές, ναι. Ωραία η κίνηση αυτή. Κάτσε να δω λίγο, θέλω να δω αν υπάρχει το τι ώρα θα κλείνει.
0: Καταρχάς, πόσα έχουν ανοίξει?
1: Είναι δύο. Το ένα είναι στην Πύλη Παντοκράτορα στη Χανιόπορτα και το άλλο είναι στην Πύλη Ιησού στην Καινούργια Πόρτα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν δύο νέα αναψυκτήρια πάνω στα τείχη, όπου όλοι οι περιπατητές θα τα συναντήσετε για να μπορέσετε έτσι να πάρετε το νεράκι σας, το ποτό, τον
1: ασυντικό. Ψάχνω λίγο να βρω το ωράριο. Λέει ότι ανοίγει 4:30, δεν λέει τι ώρα κλείνει. Πιθανολογώ ότι θα κλείνει γύρω στις
0: 10. 10, 11, κάπου εκεί.
1: Το 11 αργά μου φαίνεται 10. Δεν ξέρω, κάτσε λίγο να το κάνω ένα ακούσμα.
0: Ναι, να μάθουμε όμως, γιατί και ο κόσμος που θα περπατήσει πάνω στα τείχη πρέπει να γνωρίζει.
1: Ναι, μισό λεπτό θα το κάνω αυτό, γιατί είναι σημαντική πληροφορία.
0: Χρειαζόταν, παιδιά. Επίσης χρειάζεται, δεν ξέρω αν έχει, επειδή έχω χρόνια να κάνω τον περιπατητή των τείχων. Ο φωτισμός λίγο.
1: Το φωτισμό τον έχω φτιάξει. Νομίζω ότι θα λύσω ότι χρειαζόταν ένα αναψυκτήριο και στο Γκούλε.
0: Α, και στο Γκούλε δεν θα χρειαζόταν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα χρειαζόταν.
1: Και ήθελα να σε προλάβω ότι δεν έχει, αλλά ναι, θα χρειαζόταν. Δεν ξέρω βέβαια
0: είναι,
1: κατά πόσο.
0: Είναι μεγάλη απόσταση όσο περπατάει ο κόσμος, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, ένα νεράκι,
1: αν
0: κάτι.
1: Είναι.
0: Ή έστω κάποιους αυτόματους πολιτές θα μπορούσαν να είχαν βάλει μέσα στο Γκούλε για να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί νερό.
1: Κοίτα, τώρα δεν θα σου πω και ψέματα, φοβάμαι μη βανδαλιστούν οι αυτόματοι πολιτές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και το αναψυκτήριο πόσο εύκολο είναι στον ανεφοδιασμό του και σε όλα αυτά τα πράγματα στο σημείο.
0: Ναι, διότι
1: εκείνο.
0: Τώρα πάνω στα τείχη είναι λίγο δύσκολη και ζόρικη η κατάσταση.
1: Στα τείχη πάνω είναι πιο εύκολο, γιατί έχει δρόμους πρόσβαση.
0: Α, έχει δρόμο, έχεις δίκιο. Άρα πάει η αυτοκίνητο.
1: Για τον Γκούλε έχω μία αμφιβολία.
0: Είναι και ο Γκούλες δρόμος, δεν είναι? Δεν μπορούν να πάνε με κάποιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ας πούμε ότι θα ήταν ωραίο.
0: Εμείς την ιδέα τη δώσαμε πάντως για τον Γκούλε. Χρειάζεται. Δεν ξέρουμε ωράριο, δεν ενημερωθήθηκε εσύ απέναντι.
1: 4:30 ανοίγει.
0: Ωραία. Ξέρουμε την ώρα έναρξη. Το βράδυ τώρα τι ώρα κλείνει, θα κλείνει σχετικά φαντάζομαι πριν τις 11. Είναι
1: λοιπόν,
0: 8:30.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Λογικά, όχι, γιατί δεν θα ακολουθεί τη Όαση. Η Όαση είναι λίγο πιο.
0: Είναι 8:30, θα πάω στο break μου και επανερχόμαστε με πρόγνωση καιρού αλλά και αυτό εδώ.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι θα γίνει που θα έχουμε και τους ισχυρούς μας τους ανέμους.
2: Να τα.
1: Λοιπόν, 5 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι από πολύ νωρίς το πρωί και σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι γενικές γραμμές θα είναι ok η κατάσταση. Απλά χρειαζόμαστε μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της πυρκαγιάς.
2: Ναι.
1: Στον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Το νότιο τμήμα της Κρήτης ξυπνάει με εξάρια. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι με ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ξυπνάνε όμως και με 30 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά μέσα στη μέρα ο υδράγυρος θα φτάσει στους 34 και θα μείνουν σε υψηλούς βαθμούς μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπως και οι άνεμοι θα υποχωρήσουν μετά τις 9. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με 6 μποφόρ θα την πάει τη μέρα και ο Άγιος Νικόλαος, με 30 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Αντιλαμβάνεστε, κουνούπια έχουν φύγει προπολού λόγω του αέρα. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε και 7 μποφόρ.
2: Ναι.
1: Σε αρκετά μεγάλο διάστημα μέσα στη μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, τα 6 μποφόρ θα έχουν γίνει 7, με ρηπές ανέμου στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και συνεχίζουμε με τη Σιτία, όπου και στη Σιτία θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, έντασης 6 μποφόρ που θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και αργά τη νύχτα και τα ξημερώματα δεν πέφτουν οι άνεμοι στη Σιτία.
2: Νάτα.
1: Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πολύ μεγάλη προσοχή, ρηπές ανέμου θα είναι στα 75 με 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στο Ρέθυμνο, ακόμα και στο Ρέθυμνο θα έχουμε υψηλή ένταση των ανέμων. Θα διαρκέσει όμως μόνο τις μεσημεριανές ώρες με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. 28 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Στο Ρέθυμνο συναντάμε και κουνούπια και νωρίς το πρωί αλλά και αργά το απόγευμα. Και στα Χανιά δεν θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους. Θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία, 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, υψηλή δραστηριότητα του κουνουπιών αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς. Στους 27 είμαστε ήδη παιδιά στο Τιμπάκι και 25 για τη Σαντορίνη.
2: 26 η Αθήνα, 23 η Θεσσαλονίκη, 23 και τα Ιωάννινα, 24 η Κεφαλονιά, 26 η Ρόδος και η Σάμος, 25 η Σκόπελος, 28 η Κόρινθος και τα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε σήμερα στην Αυστρία, όπου αυτή την ώρα στη Βιέννη έχει αρκετά συννεφάκια, ενώ σε πολλές περιοχές βρέχει σήμερα στην Αυστρία. Στη Βιέννη συγκεκριμένα με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: 9.61. Δεν παίζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σε 9.61. Δεν παίζεται. Λοιπόν, να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε και σήμερα στην παρέα μας το Λαβύρινθο στα Πεζά, έναν τεράστιο αγαπημένο μας χώρο για όλες τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, γάμο, βάπτιση, αραβόνα, εταιρικό event ή οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε να οργανώσετε. Βρίσκεται στα πανέμορφα Πεζά, 28 17 43 5 45. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για ερωτήσεις που αφορούν το μενού και όχι μόνο, ό,τι θέλετε εσείς να μάθετε. Υπερσύγχρονη αίθουσα με την τελευταία τεχνολογία, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, φωτιστικό, φωτισμό, οθόνες, LED wall και τα πάντα όλα που θέλουν να κάνουν έτσι υπερσύγχρονη την εκδήλωσή σας, με ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους που και αυτό και αν είναι βασικό, όπως επίσης και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω λίγο να συνεχίσουμε με τοπικά νέα. Είχαμε ένα έτσι πολύ δυσάρεστο γεγονός, μία δημοσιογράφος η οποία είχε έναν ευνίδιο θάνατο μόλις στα 46 της χρόνια.
1: Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια
2: και εμείς. Στην οικογένειά της.
1: Δεν έτυχε να τη γνωρίζουμε την κοπέλα προσωπικά, εγώ προσωπικά. Εσύ?
2: Ούτε εγώ την ήξερα. Ναι. Αλλά ένας πολύ
1: Αλλά πάρα πολλοί φίλοι μας βλέπω ότι ήταν έτσι πολύ κοντά με την κοπέλα λόγω του.
2: Ναι, της επαγγελματιστικής της ιδιότητας.
1: Ναι,
2: και είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό που έγινε στους Καλούς Λιμένες, όπου ένα σκυλάκι έφαγε ένα μικρό λογοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα, το οποίο σκυλάκι μέσα σε μισή ώρα.
1: Σώφησε.
2: Πέθανε, ναι.
1: Άρα είναι αυτό που λέγαμε ότι υπάρχουν τοξίνες στο.
2: Είναι τα εντόστια του και το δέρμα του φέρει αυτές τις τοξίνες. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε στην παραλία, είτε με παιδιά είτε με σκυλιά, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είχαμε ένα ατυχές περιστατικό και σε παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου ένα παιδάκι πάτησε μία σύριγγα.
1: Αχ, Παναγία μου. Ναι,
2: το
1: ζόρικο.
2: Παιδί μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, τέλος πάντων του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Τελικά η σύριγγα ήταν από ινσουλίνη.
1: Α, ευτυχώς.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί αυτή τη φορά ήταν.
1: Αυτός που έκανε την ινσουλίνη, γιατί την έλεξε εκεί.
2: Ακριβώς. Ξεκίνησε μια τεράστια ιστορία βέβαια για το πώς πρέπει να καθαρίζονται οι θάλασσες, οι παραλίες από τους δήμους.
1: Τι να πρωτοπολάβουν όμως και
2: παιδιά,
1: οι δήμοι.
2: Να σας πω κάτι.
1: Από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα.
2: Η θάλασσα. Τι να καθαρίσεις, δηλαδή τώρα. Και δεν ξέρουμε αυτό. Μπορεί να το πέταξε ένας άνθρωπος που έκανε χρήση. Μπορεί να το ξέβρασε η θάλασσα με τα κύματα. Δεν ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Και μέσα στην άμμο, πώς να το ψάξεις, δηλαδή. Πρέπει να
2: υπάρχουν κάποια μηχανήματα που ανακατεύουν την άμμο και την καθαρίζουν. Και αυτό στις οργανωμένες παραλίες γίνεται κάθε αρχή τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να γίνεται
1: τι
2: και μια φορά τη βδομάδα. Δεν είναι το σαλόνι του σπιτιού μας.
1: Ναι.
2: Να το σκουπίσουμε, να ξέρω εγώ. Δηλαδή.
1: Ή το τέλος.
2: Το θέμα είναι η ευθύνη, η ατομική ευθύνη κάθε πολίτη.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο
2: σε
1: όλες τις περιπτώσεις και σε όλους τους τομείς.
2: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Την ατομική μας την ευθύνη.
1: Ήδη θέλω να σας πω ότι πάλι σήμερα είδα ξεχυλισμένους κάδους και λέω τι έγινε τον απανεύω
2: λοιπόν,
1: σήμερα.
2: Λοιπόν, περίμενε. Ίσως ήταν λόγω του Σαββατοκύριακου, διότι η καινούρια κατάσταση δείχνει να λειτουργεί πολύ καλά στο Δήμο.
1: Ωραία.
2: Και υπάρχει και μία νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων. Έχουν καθοριστεί 22 σημεία αποκομιδής σε γειτονιές και κοινότητες του Δήμου και με συγκεκριμένα ωράρια και ημέρες εξυπηρέτησης. Αναζητήστε τα όλα αυτά.
1: Άρα μπορούμε να πάμε εμείς στα ογκώδη αντικείμενα, στα συγκεκριμένα αυτά σημεία για να περνάει το φορτηγό.
2: Ακριβώς, πέραν από τον κλασικό. Είναι πολλά τα σημεία, δεν μπορώ να στα πω αναλυτικά όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Αναζητήστε το,
2: είναι δημοσιευμένα όμως και είναι και στην. Δηλαδή Καρτερός, Καλάνη, Φοινικιά, Μαλάδες, Άγιο Σύλλα. Δηλαδή είναι και στην περιφέρεια, δεν είναι μόνο στο κέντρο, θέλω να πω.
1: Πολύ βασικό αυτό.
2: Η εφαρμογή θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμη και στα κινητά, προς το παρόν είναι μόνο μέσω υπολογιστή. Αναζητήστε την λοιπόν και για να κλείσετε το ραντεβού σας. Έχουν βάλει σε λειτουργία και ένα κινητό τηλέφωνο για να κανονίσετε το ραντεβού για να πάρουν τα ογκώδη αντικείμενα από το σπίτι σας, το οποίο είναι 9 με 4 το ωράριο λειτουργίας. Διευρυμένο σε σχέση με πριν που ήταν 9.30 με 1.30, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δείχνει να λειτουργεί πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Πάλι καλά. Είδαμε φως στο τούνελ που λένε. Είναι ώρα να πάμε και στο break των παραδέκα. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Artemis Sport που είναι και σήμερα μαζί μας.
2: Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν, μην ψάχνεσαι. Το Artemis Sport στο Ηράκλειο έχει ό,τι χρειάζεσαι για τις αποδράσεις σου. Από σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία και εξωσουάρ, κάμικ μέχρι ομπρέλες, σκίαστρα, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό και σακίδια. Γιατί στο Artemis Sport τα έχουν όλα και είναι και πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Οπότε ζήσε την περιπέτεια στο full. Artemis Sport στην 62 Μαρτύρου 101, αλλά και online. Παιδιά, το e-shop είναι εξαιρετικό. Μπήκα, εγώ το έχω εξερευνήσει ήδη. artemismesea@sport.gr.
1: Έχω breaking news. Μεταγραφή βόμβα,
2: παιδιά. Έχω λιώσει στο γέλιο.
1: Μεταγραφή βόμβα.
2: Μεταγραφή βόμβα, διότι παιδιά, δεν είναι, αυτό το κορίτσι πλέον δεν είναι γνωστό μόνο για τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά είναι γνωστό και για το εξαιρετικά καλά και πληρωμένο AI που χρησιμοποιεί για τις φωτογραφίες της.
1: Δεν είναι, ξέρω αν είναι AI ή αν είναι Photoshop ή αν υπάρχει κάποιος γραφίστας ο οποίος ασχολείται
2: τέλος
1: με όλα
2: πάντων,
1: αυτά.
2: Πάντως έχει ξεπεράσει, ας πούμε, και το AI του Μιχάλη, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά όπως έχετε δει.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, δεν είναι άλλη από την μία και μοναδική Πόπι Μαλιωτάκη!
1: Ένα χειροκρότημα, παιδιά, δυνατό στην Πόπι Μαλιωτάκη που πήγε στη Heaven!
2: Παιδιά, η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Heaven!
2: Heaven Music έχει πάρει στο δυναμικό της την Πόπι Μαλιωτάκη. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια καινούργια καριέρα που ξεκινάει αυτό το κορίτσι. Έχουμε δει πόσο χρονών είναι, αν και δεν μου αρέσει ο ηλικιακός ρατσισμός.
1: Όχι, παιδιά, δεν πρέπει να κοιτάμε τώρα ηλικίες. Πάντως η Ακρόπολη ήταν λίγο πιο παλιά.
2: Καταρχάς δεν γράφει εδώ τη σωστή ηλικία, το έχουμε πει. Γιατί εμείς τη θυμόμαστε 40 χρονών πριν από 25 χρόνια και συνεχίζει να είναι ήδη 54. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Έχω και τραγούδι. Αυτό πήρε Kevin.

0: κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι κομμάτια. Τα μυρίστηκε η Heaven και σου λέει: πρέπει να πάρω στην ομάδα μου την Pop Μαλλιωτάκη. Έγινε η μεταγραφή του αιώνα. Μπράβο στη Heaven, πολλά συγχαρητήρια. Έχει μείνει απ' έξω ο Βάσβας ο Παρασκευάς, να την ενημερώσω. Έχει μείνει απ' έξω ο Κάτμαν, δεν ξέρω, υπάρχει κάπου. Ο Ταμπάκης. Ποιον άλλο θυμάμαι από αυτούς τους ωραίους. Ο σχιζοφερνής δολοφόνος με το Πριόνι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο να σας πω. Γιατί εμένα, ξέρετε, τα μαθηματικά δεν είναι ποτέ το φόρτι μου. Η Πόπη Μαλλιωτάκη ισχυρίζεται ότι είναι 54 ετών και ο γιος της ότι είναι 26.
0: Ο γιος της είναι καρπός του έρωτα της Πόπης με τον
1: Μπάμπη Λαζαρίδη.
0: Μπάμπης Λαζαρίδης, ναι, που τα είχε η Αγγελική Λιάδη. Που ήταν κόντρα με την Αγγελική Λιάδη από πάρα.
1: Ναι. Όλα αυτά, ναι.
0: Κάτι έγινε στο Περιστέρι που το έχασα μισό λεπτό.

0: Τι είσαι διάσημη στο Περιστέρι, τι να το κάνεις στο Hollywood. Δεν είμαι
1: η Beyoncé. Η Beyoncé ολότελα,
0: λοιπόν,
1: η Beyoncé.
0: Άκου να δεις, ναι, Μιχάλη, ναι. Η Πόπη Μαλιωτάκη έχει γεννήσει το γιο της το 2000. Εμείς τη γνωρίσαμε το 2004-5.
1: Τότε που ήμασταν εδώ στο ρυθμό.

0: μαζί.
1: Ναι.
0: Μάζε, ναι.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το 4-5 ήταν ήδη 40. Τι θυμάσαι?
0: Παιδιά, ποια 40, Χριστιανή μου? 50 πρέπει να ήταν. Δεν θυμάσαι που είχε έρθει.
2: Όταν έκανε το γιο της, έχω δει πως ήταν τέτοια στεφανή.
0: Χριστιανή μου, την έχουμε δει live την γυναίκα. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Παιδιά, εγώ σας λέω από προσωπική μαρτυρία που ήμουνα μικρή βέβαια τότε εγώ.
0: Άβγαλτη.
1: Μικρή
0: και άβγαλτη.
1: Λοιπόν, εμείς ήμασταν γύρω στα 24. Πόσο ήμασταν, καλά, 20.
0: 20 χρονών.
1: 20 χρονών.
0: 22, 23.
1: Εμείς λοιπόν με τα 20 χρονα μάτια μας τη βλέπαμε 40. Τώρα τι να σου πω. Ψέματα. Τα μάτια του 20 δεν έχουν προσβιοποιία.
0: Άλλα τα μάτια του λαγού.
1: Δεν είχε μακιγιάζ, παιδάκι μου, σε ένα υπόγειο που κάναμε εκπομπή είχε έρθει η γυναίκα. Τι μακιγιάζ να έχει?
0: Λες,
1: δεν
0: να ήταν η μάνα της.
1: Λες να έχει έρθει με σωσία. Δεν ξέρω. Πάντως, παιδιά, εγώ αυτό σας το λέω από προσωπική εμπειρία, δεν τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Θυμούνται τι είδανε.
0: Τι θυμάμαι και εγώ, ήταν 40.
1: Καταρχάς, έχουμε και φωτογραφίες. Απλά τότε οι φωτογραφίες ήταν εκτυπωμένες.
0: Ήταν η φωτογράφη, τότε θυμάστε, με τις Polaroid.
1: Λοιπόν, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να τη βρω κάπου άμεσα. Θεωρώ ότι λίγο με την ηλικία κάπου το έχουμε χάσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε μία Lady Angela η οποία κάνει καριέρα σε μεγαλύτερη ηλικία από την Πόπη Μαλιωτάκη.
0: Και η Μαρινέλα, παιδιά, πάνω στο τέτοιο πεθάνε.
1: Η Μαρινέλα τραγουδούσε μέχρι τα 80 κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχει περιθώρια. Έτσι, δηλαδή, προς Θεού. Άμα είσαι ταλέντο.
0: Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός όταν είσαι ταλέντο.
1: Όχι, όχι.
0: Και όταν η Χέβεν αναγνωρίζει αυτό το ταλέντο, σε παίρνει στην ομάδα. Τελειώσαμε, παιδιά.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα έχουμε τη μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Αυτό.
1: Περιμένουμε να δούμε που θα πάνε και οι υπόλοιποι τηλεαστέρες.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν ανακατατάξεις.
0: Αυτό.
1: Αλλά η Πόπη Μαλιωτάκη είναι η πρώτη που έκλεισε συμβολεάρα με τη Χέβεν.
0: Ο Φίβος είναι ακόμα. Όχι, έχει φύγει από τη Χέβεν.
1: Στο μεταξύ, εγώ παιδιά θέλω να πω λίγο στην Πόπη Μαλιωτάκη ότι τώρα που ξεκινάει μια καινούργια καριέρα, να δώσει λίγο κάποιες. Να το πληρώσει καταρχάς το AI, να του δώσει και κάποιες έτσι παραμέτρους, να τις φτιάξει τραγούδια.
0: Α, ωραίο.
1: Γιατί παιδιά πλέον υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή του δίνεις στίχο, του λες, ξέρω εγώ, θέλω. Του δίνεις το θέμα. Θέλω ένα τραγούδι να μιλάει για την άμμο, τον ήλιο και τα αστέρια. Σου βγάζει στίχο. Άμα θέλει, σου βγάζει και μουσική. Δηλαδή και μετά μπορεί να το τραγουδήσει η ίδια.
0: Γιατί αφού στη Γεύνα οι ΑΕ θα χρησιμοποιούν, έχουν τόσους τυγουργούς και συνθέτες. Αφού την πήραν στην εταιρεία, τι δεν θα πάνε να.
1: Όχι, επειδή διαβάζω εδώ τα σχόλια.
0: Ο Θεοφάνους είναι στη Γεύνα.
1: Είναι ο Θεοφάνους.
0: Θα ήθελα να ακούσω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να γράφει όμως και για τη Γεύνα, το ξέρουμε αυτό.
1: Μπορεί και να είναι freelancer.
0: Αυτό. Αυτό. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι από. Γιώργο Θεοφάνους να τραγουδάει Πόπη Μαλιωτάκη.
1: Επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω ότι εμείς τώρα το χλεβάζουμε όλο αυτό. Όμως, ο Καρβέλας δεν έχει γράψει επιτυχιάρες.
0: Στη Μαλάμο, έξω από τα δόντια.
1: Για
0: κομματάρα.
1: Έμα.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν πολύ μεγάλο τα σχόλια.
1: Το μεγαλύτερο, αν με ρωτάτε.
0: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Στην ανάρτηση αυτή τη Heaven στο Facebook. Βρείτε λοιπόν Heaven, εκεί που είναι η φωτογραφία με την υπογραφή που βάζει Πόπη Μαλιωτάκη. Καθίστε κάποια στιγμή που δεν θα είστε καλά ψυχολογικά.
1: Ένα που μου αρέσει πολύ σχόλιο.
0: Να διαβάζετε τα σχόλια.
1: Λέει, συγγνώμη, έχετε λίγο Photoshop στη φωτογραφία σας.
0: Ναι.
1: Το κανονικό σχόλιο είναι έχετε λίγη Πόπη Μαλιωτάκη στο Photoshop τη φωτογραφία. Είναι λίγο το αντίθετο, αλλά οκ.
0: Εμείς θα πούμε καλή επιτυχία στη γυναίκα.
1: Πλέον χωρίς έλεος το Photoshop. Έκανε και, δηλαδή, εντάξει, είναι χωρίς έλεος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία να τη πούμε στα νέα βήματα. Καλό τάξιδι.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Κάνει ντούκι, δεν μ' αρέσει.
1: Παιδιά, δείτε τα story μας που ανεβαίνουν κανονικά στο Instagram για να καταλάβετε τι πίεση τη Βερίκοκο.
0: Με έχει κάνει ντούκι, δηλαδή εγώ έτσι. Τύπου ούτε στον ύπνο μου δεν με βλέπω.
1: Ποτέ στη ζωή σου δεν ήσουν έτσι,
0: ούτε,
1: αλλά
0: ούτε
1: τι να κάνεις,
0: να γίνω.
1: Παιδιά.
0: Πες το να με κάνει λίγο παχουλοκομψή που είναι το στυλ μου.
1: Θα το, μα εκεί πάνω που ξανέβει, πώς σας κάνει παχουλοκομψή. Θα ζευλώσω το κοντάρι και θα πες πάνω και δύο. Κατάλαβες τώρα, λίγο θέλει λίγο ισορροπία η κατάσταση. Λοιπόν, αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας. Σε ποιο σημείο του σπιτιού θα μας πας, ο ΑΕΟ?
0: Θα σε πάω στην τραπεζαρία, Μιχάλη, γιατί αυτό το σημείο
1: μόνο
0: μου ταιριάζει.
1: Μόνο εκεί ξέρουμε, μόνο εκεί.
0: Είμαι παχουλοκομψή και μου αρέσει. Ναι. Και η τραπεζαρία είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψετε λοιπόν σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρης, κοντά στο κήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αύριο θέλω μια κανονική φωτογραφία, σε παρακαλώ.
1: Αύριο θα κάνουμε κάτι πιο κανονικό.
0: Εντάξει,
1: πρέπει,
0: ναι, γιατί τώρα αυτό είναι μεγάλη υπερβολή, παιδιά. Εγώ δηλαδή. Α, να σου πω κάτι. Ο μοναδικός τρόπος να έχω six-pack είναι σαν αυτό που είδα χθες σε ένα βιντεάκι, όπου έχουν πάρει σύρμα, το έχουν δέσει στην κυλίτσα του ανθρώπου, του έχουν βάλει από πάνω ένα κολλητό μπλουζάκι και ήταν σένιος.
1: Να τα.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν με το σύρμα. Δηλαδή, μπορούσε να πάρει ανάσα.
1: Ναι.
0: Κοτετσόσερμα, αυτό το κλασικό.
1: Κοτετσόσερμα, κανονικό. Για να φέρει το, να δημιουργεί κυριακό.
0: Παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, λέω, κοίτα εδώ, αυτό το πλέγμα είναι κομπλέ, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να ανασάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω breaking news φοβερό.
1: Όπα, κι άλλο breaking news.
0: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Σήμερα δεν προλαβαίνουμε τα breaking news, παιδιά. Τι
0: και είναι
1: γίνεται.
0: Πραγματικό γεγονός αυτό. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα. Παιδιά, το απίστευτο αυτό περιστατικό έγινε στο Κοροπή.
1: Κοροπή.
0: Κοροπή. Εντάξει, για μένα η κουμπάρα δεν φέρθηκε σωστά. Γιατί αν ήταν μαζί με την ύφη στον Μπάτσελορ και πηγαίνανε αντάμα στην εκκλησία Ντύρλα, θα έλεγα οκ, okay, αλλά αυτή ήταν σε άλλο γλέντι.
1: Α,
0: αλλού γλέντα για την προηγούμενη.
1: Πιωμένη η κουμπάρα στην εκκλησία.
0: Και έφτασε στην εκκλησία Ντύρλα.
1: Oh.
0: Διαβεβαίωσε βέβαια την ύφη και τους παρευρισκόμενους ότι ήταν σε θέση να τελέσει το μυστήριο μαζί με τον άλλο κουμπάρο. Την ώρα λέει του Αραβώνα, και ενώ ο 53χρονος κληρικός ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο για να το τοποθετήσει στα κεφάλια των νεόνυμφων, η 31 ετών κουμπάρα σταμάτησε την τελετή στη μέση, άρχισε να φωνάζει και μέσα στη σύγχυσή της πήρε τον ιερέα και τον φίλησε. Παιδιά, εγώ κατάλαβα τι συνέβη.
1: Νάτα.
0: Η κοπέλα προφανώς μέσα στο μεθύσι της μπέρδεψε τον πάτερ με πρώην της, ο οποίος ήταν χίπστερ. Και του φέρνε. Δεν σου έχει τύχει να σαν πιο μοιάζει.
1: Όταν μιλάμε για μεθύσι, για τι βαθμό αλκοόλ στο αίμα μιλάμε?
0: Για να φιλήσει τον ιερέα, τι αντιλαμβάνεσαι?
1: Για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ο ιερέας ήταν γκραντέ, τι ήταν ο ιερέας?
0: 53 ετών δεν λέει ήταν γκραντέ. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Έτσι είναι αυτά. Άμα το έχει και λίγο μέσα σου και λες, δεν έχω. Ποτέ, παίζει τώρα και μια σειρά στον Α.
1: Μου ένταξε, θα με κάνει παπαδιά.
0: Παίζει και μια σειρά στον Α με τον Άγιο Έρωτα, που είναι ένας παπάς ο οποίος είναι.
1: Να, ποιο θέλει, παιδιά, τα ελληνικά κανάλια.
0: Άμα σας λέω.
1: Άγγιγμα ψυχής, ξεκινήσαμε με αυτό.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Αυτή είναι μικρή.
1: Μετά Άγιος Έρωτας. Μετά κάτι μοναστήρια, κάτι τόνα, κάτι. Συγγνώμη τώρα,
0: ξαφνικά. Δηλαδή και η κοπέλα πάνω στο μεθύσι, τι σου λέει.
1: Αυτό.
0: Να το, μου βγήκε τώρα.
1: Τη βγήκε ο Άγιος Έρωτας εκείνη την ώρα. Ο Άγιος Έρωτας της ήρθε του Βρουτζάς.
0: Της ήρθε του Βρουτζάς, τον έπιασε, τον φίλησε, τελειώσαμε.
1: Αυτά.
0: Ο πάτερ διέκοψε το μυστήριο.
1: Πήρε την κουμπάρα και έφυγε, φαντάζεσαι. Εξαιρετικό. Follow your heart.
0: Όχι, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Διέκοψε το μυστήριο. Παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να απομακρύνουν την κουμπάρα από την εκκλησία.
1: Και να διαγράψουν το βιντεάκι από τα κινητά.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ θα το παρακαλούσα αυτό το πράγμα.
0: Το βιντεάκι. Και φαντάζεσαι, πω viral το βιντεάκι. Να μας το ανεβάσετε λίγο στο TikTok, σας παρακαλώ να έχετε. Τέλος πάντων, απομάκρυναν την κουμπάρα έξω, της δώσανε νερό και καφέ και ο πάτερ συνέχισε το μυστήριο με τον άλλο κουμπάρο που ήταν στα ίσα του.
1: Α,
0: και έτσι
1: ο γάμος.
0: Παντρεύτηκε το ζευγάρι, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Τώρα,
1: να ζήσετε ευτυχισμένοι.
0: Θα ξαναμιλήσει στην κουμπάρα, δεν ξέρω. Αλλά αν έχει χιούμορ, γιατί να μην τη ξαναμιλήσει.
1: Ο πάτερ μετά που τελείωσε το μυστήριο, εγώ θέλω να μάθω τι
0: έκανε. Και παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Πώς ένας γάμος θα σας μείνει αξέχαστος? Δηλαδή, πάω εκεί, ανταλλάζω στέφανα, πίνω τα κρασιά, τα μελοκάρια και τελειώσαμε.
1: Η ίδια διαδικασία, παιδιά, είναι
0: δηλαδή,
1: βαρετή.
0: Ειδικά όταν έχεις πάει σε πάρα πολλούς γάμους, είναι τρομερά βαρετή η διαδικασία. Ενώ από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει, παλιά είχαμε το suspense, θα του πατήσει το πόδι. Δηλαδή, πηγαίναμε, θα του πατήσει το πόδι. Περιμέναμε να γίνει κάτι. τώρα και αυτό boring
1: και
0: είναι.
1: Και κάτι μεταξύ του ζευγαριού περιμέναμε να γίνει.
0: Ναι, τώρα και αυτό βαρετό είναι. Το πατήσει, το πατήσει, τι μα νοιάζει.
1: Και σκάει μύτη τώρα το outsider κουμπάρα και σου λέει εδώ είμαι εγώ.
0: Και δεν υπόρρο κανεί.
1: Εγώ θα καθαρίσω.
0: Παιδιά, και κάνει το γάμο επιτέλους ενδιαφέρον.
1: Αυτό.
0: Μπράβο στην κουμπάρα.
1: Αυτό. Φιλιά και στις υπόλοιπες κουμπάρες που ετοιμάζεστε. Ορίστε, έχει ανέβει το επίπεδο, έτσι.
0: Παιδιά, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
1: Έχει ανέβει.

0: I don't wanna wait. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss 960. Ένα να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τον αραβόνα, τη βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, 28 10 743 545. Καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες για το Λαβύρινθο. Να μάθετε. Τι άλλο να μάθετε, δεν σας σκεφτώ τι άλλο μπορείτε να ρωτήσετε. Για το μενού. Τι θέλετε να φτιάξετε στο γάμο σας, στην εκδήλωσή σας. Όλα θα τα μάθετε και δια τηλεφώνου, αλλά κυρίως να κλείσετε το ραντεβού σας για να τα πείτε από κοντά με την ομάδα του Λαβύρινθου και να δείτε φυσικά όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη μεγάλη μέρα της ζωής σας. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, ΟΕΟ?
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε συναυλίες. Είχαμε μια συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ήλιον, όπου
0: παιδιά,
1: η μεγαλύτερη ρουβίτσα σε ηλικία βρέθηκε στη σκηνή.
0: Πρώτη σειρά.
1: Ο λόγος για μια κυρία 92 ετών.
0: Την είδα.
1: 92, η κυρία Κατερίνα, η οποία, όπως είπε, το έσκασε από το σπίτι της κρυφά για να πάει στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ήλιον. Δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι και δύο δισέγγωνα έχει. Βάλτε τώρα παιδιά, εγγόνια και δύο δισέγγωνα.
0: Είπε ότι ήρθα και δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι.
1: Δεν το ξέρουν, έρθει και φαμ. Αυτό είναι, παιδιά. Μια χαρά.
0: Έχει ενδιαφέρον το βιντεάκι, άμα το βρείτε στο TikTok.
1: Ευτυχώς που ήταν, δηλαδή πήγε σε μια συναυλή και δεν βγήκε silver alert, δεν πρόλαβε που την ψάχνανε.
0: Γιατί μωρή, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πάει στην συναυλή. Εγώ τη χαίρομαι.
1: Έχει, αλλά έπρεπε να το πει, όχι να πάει κρυφά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα ένα από τα εγγόνια, τα δισέγγωνα φαντάζομαι θα είναι μωρά, αλλά ένα από τα εγγόνια πιστεύω θα ήθελε να τη συνοδεύσει σίγουρα.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει,
0: ίσως τα παιδιά, γιατί τα εγγόνια δεν νομίζω να έχουν τόσο γκέλ στο Σάκη Ρουβά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Στα εικόνες της, αν έχει καμιά κόρη θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να πάνε μαζί.
1: Ένα το περιστατικό που συνέβη αυτό και ένα άλλο περιστατικό είχαμε σε μια εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη. Που ήταν ένα πρωτοφανές και άκρος επεισοδιακό σκηνικό το οποίο εκτελήχθηκε. Εκεί που το κέφι είχε ανάψει, επικράτησε ένα χάος με θαμώνες οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια. Εννοείται ότι ο Σταμάτης Γονίδης έγινε έξαλλος μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Σταμάτησε το πρόγραμμά του, πήγε κοντά στην πίστα, ξεκίνησε λίγα γαλλικά και είπε ότι δεν θα χαλάσει ένας το κέφι που έχουν χίλια άτομα εδώ μέσα. Βγάλτε τον έξω, βγάλτε τον έξω. Και συνέχισε να το στολίζει στα γαλλικά.
0: Έτσι γιατί περίεργα την είδε.
1: Έτσι γιατί είχε δίκιο.
0: Γιατί βαρέθηκε τα ίδια.
1: Παιδιά, εντάξει, και στον μεταξύ, εγώ τώρα αυτό γιατί το αναφέρω κατά κύριο λόγο. Το αναφέρω γιατί έχουμε εδώ πέρα και τα δικά μας τα γλέντια που κάνουν τα περίεργα και τα διάφορα. Πραγματικά η απερισκεψία του ενός δεν μπορεί να χαλάσει το κέφι σε ένα μαγαζί που είναι χίλια άτομα, 1500. Έτσι, δεν επιτρέπεται.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Θα έπρεπε οι υπόλοιποι 1500 να πέσουν να τον φάνε. Έτσι, οπότε θα πρέπει λίγο πριν κάνετε το οτιδήποτε
0: να το σκεφτείτε.
1: Να το σκεφτείτε. Συν τις απαγορεύσεις που πλέον ισχύουν και από την νομοθεσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέραν.
0: Όλες τις απαγορεύσεις που ισχύουν από την νομοθεσία.
1: Αυτά
0: τα ωραία
1: και από
0: τις
1: συναυλίες.
0: Άλλα γλέντια είχαμε τίποτα?
1: Όχι,
0: γλέντια σε άλλα γλέντια.
1: Έχω και άλλα γλέντια.
0: Τι
1: να πάμε
0: γλέντια?
1: Και στην Αμερική. Εκεί είχε μεγάλα γλέντια. 850.000 ευρώ στήξαν τα πυροτεχνήματα.
0: Θα ήταν εξαιρετικά όμως, έτσι.
1: Έγινε η νύχτα μέρα. Στην μεταξύ και είχαμε άλλο ντράβαρο που θα ήθελα λίγο να σου το πω. Υπήρξε μία πρόγνωση, τέλος πάντων, για μία ξαφνική καταιγίδα. Και πρότειναν οι σύμβουλοι του Ντόναλτ Τραμπ να μετατεθεί ο εορτασμός μία άλλη μέρα.
0: Της 4 Ιουλίου.
1: Χτύπησε το χέρι και είπε όχι, 4 Ιουλίου θα γιορταστεί την 4 Ιουλίου.
0: Τελεία.
1: Δεν θέλουμε μία άλλη μέρα του Ιούλη. Όχι. Θέλουμε την 4 Ιουλίου τέλος. Καταλαβες.
0: Δεν πάει να βρέχει, σου λέει. Αυτό τότε. Τελειώσαμε.
1: Είπε ρε παιδί μου, μπορεί να καθυστερήσουμε μια-δυο ώρες, αλλά
0: θα γίνει
1: θα
0: τότε.
1: Βγούμε, θα τα πούμε. Δεν έχει. Όλη μέρα πετάγανε μαχητικά. Μέχρι και το προεδρικό αεροσκάφος πέταξε πάνω από την Αμερική. Στρατός, το ναυτικό παρέλασε. Τι να σου πω τώρα, ο απόλυτος χαμός. Η νύχτα έγινε μέρα. Αντιλαμβάνεσαι για το τι σώ με πυροτεχνήματα έγινε?
0: Λογικό.
1: Όταν σου μιλάω για τόσα χρήματα, ας πούμε.
0: Εννοείται.
1: Έγινε χαμός. Και όλα αυτά σχεδόν υποβροχή. Δηλαδή ήταν από τη μία ο κεραυνός της καταιγίδας και από την άλλη το πυροτέχνημα.
0: Έτσι.
1: Και πλήθος κόσμου βέβαια παρόλο.
0: Η Κίμπερλι δεν πήγε.
1: Η Κίμπερλι δεν πήγε, αλλά είχαμε υπέρλαμπρη Μελάνια. Αν την έβλεπες, δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφη που ήταν δίπλα
0: του. Λογικό ρε παιδιά. Είναι
1: λογικό. Δεν χαμογέλασε ποτέ. Να σας το πω και αυτό γιατί το είδα. Δεν είδα το χαμόγελο να σκάει, αλλά δεν έχει σκάσει και ποτέ στα χείλη της το
0: πώς
1: χαμόγελο.
0: Πώς να σκάσει το χαμόγελο, παιδιά. Πώς.
1: Δεν την έχουμε δει και ποτέ.
0: Είναι πολύ
1: υπερχαρούμενη.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να σκάσει χαμόγελο σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, είναι ο 9 και 30. Θα πάμε στο break των 9 και 30 και θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Ετή εμπειρία, μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδε. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκη.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας έχω, παιδιά, πάρα πολύ ωραία νέα. Διότι αν είχα προγραμματίσει φέτος να αλλάξω αυτοκίνητο, δεν θα το άφηνα για μετά το καλοκαίρι, διότι τώρα είναι η εποχή που το αυτοκίνητο το χαίρεσε περισσότερο. Διακοπές, ταξίδια, αποδράσεις, παραλίες, οικογενειακές εξορμήσεις. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το Stock Center της Velmar, όπου μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Είναι, παιδιά, ευκαιρία. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockcenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θα σας συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό. Μην το αναβάλλετε, οι καλύτερες διαδρομές του καλοκαιριού ξεκινούν από μια σωστή επιλογή σήμερα κιόλας.
1: Λοιπόν, εχθές είχαμε, πάμε στα αθλητικά τώρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε το Fly Athens με τον Εμμανουήλ Καραλή να παίρνει την τρίτη θέση στα. Έκανε τρεις προσπάθειες στα 5.91 και έτσι δεν τα κατάφερε, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση έξω από το Καλλιμάρμαρο που ανακαινίζεται.
0: Mm.
1: Είχε στηθεί όλο το event. Πολύ ωραίο και για τη διαφήμιση της χώρας μας. Και είχαμε χθες, παιδιά, και τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδας με την Πορτογαλία.
0: Και πώς πήγαμε?
1: Δεν πήγαμε πολύ καλά. Oh. 56-71 ήταν το σκορ που χάσαμε, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση της Εθνικής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η συμμετοχή μας στο παγκόσμιο.
0: Mm.
1: Οπότε δεν είχαν έτσι το ρυθμό τους χθες τα παιδιά, δεν ήταν μια καλή τους μέρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ας ελπίσουμε στην επόμενη εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα αθλητικά νέα.
0: Επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 43 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηρακλείο.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω πάρα πολύ σύντομα να σου πω λίγο τι λένε τα μοντέλα που τσακώνονται μεταξύ τους για τον καύσωνα. Το αμερικανικό μοντέλο λέει ότι η Ελλάδα θα βιώσει ένα ισχυρό και παρατεταμένο καύσωνα από τις 12 Ιουλίου έως τις 16. Με κορύφωση 14 με 16 του μήνα.
0: Ναι.
1: Από τις 17 θα ξεκινήσει μια σταδιακή έτσι πτώση. Μέχρι τις 20 Ιουλίου ο καύσωνας θα περιοριστεί στην Νότια Ελλάδα, δίνοντας ανάσα δροσιάς στην υπόλοιπη έτσι κεντρική και βόρεια. Τώρα τι να σου πω. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτό όντως θα συμβεί. Ο Καλιάνος εχθές είπε ότι σίγουρα μέχρι τις 10 του μήνα δεν έχουμε φαινόμενα καύσωνα. Δείχνει η θερμοκρασία να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα. Μετά τις 10 δεν ξέρει.
0: Δεν μας τάζει.
1: Άλλα λένε τα μισθά μοντέλα, άλλα λένε τα άλλα. Όμως δεν μπορεί να είναι ακόμα έγκαιρη η πρόγνωση για 6 μέρες μετά, ας πούμε.
0: Έτσι, λογικό.
1: Όμως γεγονός είναι, με βάση τους καθηγητές πανεπιστημίου, τέλος πάντων και αυτά που λένε, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας και θα βλέπουμε καύσωνες με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν.
0: Να τα. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης εγώ, που μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο. Ώρα για να πάμε στο Power Play της εβδομάδας. Take me there, έρχεται αμέσως τώρα. Θα έρθει και το break μας, θα επιστρέψουμε με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα.
6: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
14: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: πάνω κάτω έχουν έρθει ακριβώς τα 55 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκι, μάλλον όχι εισιτηριάκι, διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, στον πρώτο που θα μας καλέσει τώρα.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, πού μας ακούς?
2: Ιεράπετρα.
0: Ιεράπετρα.
3: Α, τι ωραία.
0: Και τι λέει εκεί η Ιεράπετρα, πώς είστε?
2: Φούρνος.
0: Φούρνος.
2: Ναι.
0: Είστε και λίγο πιο κοντά στην Αφρική εσείς, λίγο ένα κλικ.
2: Ναι.
0: Και δεν μου λες, Γιώργο, τι θερμοκρασία δείχνει τώρα, δηλαδή έχεις μπροστά σου να μας πεις ακριβώς?

0: Λοιπόν, Γιώργο, θες να πας Aqua Plus?
1: Ναι, άμα γίνεται.
0: Γιατί να μην γίνεται.
2: Και γίνεται. Θα μείνει στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε με blessings και να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Θα σε πάω μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά, με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαριζοντάς μας στιγμές άνεσης, χαλάρωσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Oh, yes.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Ιαπωνία.

0: Ιαπωνία, όπου ένας Ιάπωνας καθηγητής μας λέει ότι η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων ενεργοποιεί μια σημαντική περιοχή του εγκεφάλου. Ενώ σε αντίθεση το αυτόματο, αντιλαμβάνεσαι, βάζει και τον εγκέφαλο.
1: Τώρα μας τα λες τώρα αυτά τα πράγματα που πήραμε αυτόματο. Ναι, να μας μιλήσει λίγο ο Ιάπωνας γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχάς, όσοι έχουμε ένα αυτόματο και ένα κανονικό, όταν μπαίνουμε
0: okay.
1: το ένα στο άλλο, λίγο, χάνεται λίγο η μπάλα.
0: Ναι.
1: Να είναι λίγο περίεργο.
0: Είδες.
1: Το αυτόματο γκάζι φρένο τελειώσαμε, παιδιά. Τι ωραίο.
0: Ναι, αλλά σου λέω ο Ιάπωνος ότι το χειροκίνητο κυβότιο ταχυτήτων.
1: Ναι.
0: Σε αυτό δηλαδή που μπορεί.
1: Σε έχει σε γρήγορση.
0: Πρέπει να συντονίσει την κίνηση. Πατάω, συμπλέκτη, αλλάζω ταχύτητα. Κατάλαβε. Να αλλάζει την ταχύτητα. Να αντιλαμβάνεσαι κάθε πότε πρέπει να αλλάξει ταχύτητα.
1: Μπράβο,
0: τέλος
1: σου τον εγκέφαλο σε συνεχή γρήγορση.
0: Ωραία. Αυτό λέει λοιπόν ότι η αίσθηση ελέγχου και η παρακολούθηση της οδήγησης είναι πιο απαιτητική, οπότε κρατάει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ όταν είναι το αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων, που δεν αλλάζει ταχύτητες, βαραίνει, έτσι λέει, η άνεση και η οικονομία στην κατανάλωση, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα και ο εγκέφαλος να είναι σε μια έτσι κατάσταση λίγο πιο σορελαντή.
1: Ναι, να ξεκουραστεί και ο εγκέφαλος. Ακόμα και την ώρα της οδήγησης θα τον έχεις, παιδί μου, στην τσίτα. Δεν πρέπει και ο εγκέφαλος να ξεκουράζεται. Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Άσε που τα αυτόματα κάνουν και καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου. Διότι ναι. αλλάζουν τις ταχύτητες στα σωστούς χρόνους κτλ.
0: Πάντως εδώ λέει ναι. ότι η υγεία του εγκεφάλου μπαίνει λίγο στην διαδικασία έτσι αυτή. Βοηθάει τέλος πάντων.
1: Ένας από τους τρόπους λοιπόν να βοηθήσουμε λίγο την υγεία του εγκεφάλου είναι να οδηγάμε αυτοκίνητο με ταχύτητες.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Διότι έτσι ρε παιδί μου, οι νευροαπεικονίσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της μελέτης έδειξαν ότι όταν ο εγκέφαλος λαμβάνει αυτές τις εικόνες και ταυτόχρονα προσπαθεί να συντονίσει πόδι-χέρι για να κάνει την οδήγηση έτσι πιο σωστή, μένει σε εγρήγορση. Ενώ όταν παθητικά βλέπει, δεν επεξεργάζεται με την ίδια ταχύτητα την εικόνα που βλέπει ο εγκέφαλος.
1: Ναι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Φοβερό.
1: Σαν να βλέπει τηλεόραση το αποχαυνομένο. Ενώ αλλιώς σου λέει καν δουλίτσα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay. Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Πού θα σε πάω τώρα?
2: Πού θα με πας?
1: Στα καλύτερα θα σε πάω. Θα σε πάω στο Senses, διότι ανοίγει από τις 7 το απόγευμα στην Αμουδάρα. Γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απόλαυσε λοιπόν από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτά και εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και πολύ προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Senses παίρνει τα ηνία με ξένη μουσική και το highlight, η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα. Και για take away. Για τις πιο γευστικές λοιπόν μεσονύκτιες έτσι επιστροφές, βρείτε το Senses στην Αμουδάρα.
2: Δηλαδή, αν πεινάω 12-1 η ώρα το βράδυ, μπορώ να φάω στο Senses κανονικά.
1: Για σένα έχει γίνει αυτό το μαγαζί. Γυρνάς από γαμοχαρά, νηστικός, πάστρος.
2: Τι να λέμε τώρα.
1: Πίνεις και ένα ποτό, ρίχνεις και ένα χορό και όλα τέλεια.
2: Πόσο βασικό είναι αυτό, παιδιά.
1: Πολύ σημαντικό, παιδιά, να μένει η κουζίνα ανοιχτή μέχρι αργά, διότι τα περισσότερα κλείνουν πολύ νωρίς και ειδικά στις τουριστικές περιοχές
2: που ο κόσμος κυκλοφορεί μέχρι αργά.
1: Ναι, και καταλήγεις να τρως κάτι τύπου junk food, ξέρω εγώ. Είναι πολύ προτιμότερο να φας ένα ωραίο ποιοτικό φαγητό με κριτική υπογραφή.
2: Έτσι. Τέλειο. Senses λοιπόν στην Αμουδάρα από σήμερα μαζί μας. Το καλωσορίζουμε, το καλημερίζουμε.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία εσένα τώρα μπορεί να μην σου κάνουν εντύπωση. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως, διότι και εκεί να βιώνει μια πρωτόγνωρη έτσι κατάσταση με υψηλές θερμοκρασίες και έναν καύσωνα. Και έχει γίνει viral ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, όπου δείχνει να ενεργοποιούνται στα κτίρια κάποιοι. Στις ταράτσες των κτηρίων ένα ειδικό σύστημα αυτόματο, το οποίο είναι σαν κουρτίνα από λεπτά στα γονίδια νερού.
2: Μας τον έκαψε τον εγκέφαλο δεύτερα πρωί.
1: Μας τον έκαψα. Έχω βιντεάκι που μπορείς να δεις. Το περιγράφει εδώ σαν κουρτίνα. Φαντάσου ότι στη στέγη του κτηρίου, ναι, περιμετρικά υπάρχουν κάποια μπεκάκια.
2: Έτσι να το καταλάβουμε. Με τα μπεκάκια, ναι. Όπου πετάνε στα γονίδια νερού τα μπεκάκια.
1: Ναι, δεν είναι μπεκάκια όμως, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για την Κίνα που η κατάσταση είναι σε άλλο level έτσι, ναι, τεχνολογικό. Δεν μιλάμε για μπεκ που ποτίζουμε εμείς.
2: Συμπαρισμένα μπεκάκια, παιδιά, δεν θα είναι απλά.
1: Λοιπόν, ναι, τα οποία πετάνε νερό, μέσω αισθητήρων γίνεται όλη αυτή
2: και
1: η δουλειά.
2: Και δημιουργούν μια κουρτίνα, μια προστασία.
1: Είναι ακροφύσια υψηλής πίεσης. Ένα σύστημα λοιπόν που ψεκάζει νερό στον αέρα, συμβάλλοντας σύμφωνα με τα κινέζικα δημοσιεύματα στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα και των επιφανειών από 5 έως 8 βαθμούς.
2: Α, τόσο πολύ.
1: Το ρίχνει πολύ κάτω. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχεις 40 βαθμούς, θα σου ρίξει το 35 με 32, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Καλά, το ξέρουμε ότι οι άνθρωποι, παιδιά, είναι σε άλλο πλανήτη. Οι συγκεκριμένοι, το συζητάμε. Μπράβο τους που έχουν βρει τους τρόπους. Να μας τους πούνε όμως και εμάς, γιατί και εμείς από ό,τι φαίνεται.
1: Μας τον δείχνει τον τρόπο. Άμα θες να τον αγοράσεις, μπορείς.
2: Από ό,τι φαίνεται, αλλά, παιδιά, η υπερθέρμανση έρχεται.
1: Φαντάσου τώρα σε πόσα σημεία πρέπει να μπουν αυτά τα. Πώς τα είπα να το
2: πω. Τα μπεκάκια.
1: Ακροφύσια. Όχι, δεν το είπα. Ήταν η λαϊκή ονομασία για να καταλάβετε τι εννοώ. Ακροφύσια υψηλής πίεσης μέσω αισθητήρων.
2: Ορίστε. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή να επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας?
0: Kiss 961.

0: Ευγάλ το παιδιά.
1: Ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας. Κριέ, τις επόμενες μέρες είσαι επιρρεπής στις καταχρήσεις κάθε είδους. Διατροφικές, συναισθηματικές επιβλαβείς. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί μόνο εσύ μπορείς να βάλεις φρένο στον εαυτό σου. Επτά.
0: Επτά. Ζήμπεν.
1: Ταύρε, τις επόμενες μέρες η ερωτική σου διάθεση είναι στο φουλ. Μπορείς να ρισκάρεις, να παίξεις, να αποκαλύψεις με όλους έτσι, τους πιθανούς και απίθανους τρόπους το πώς νιώθεις, αυτόν που σε ενδιαφέρει. Να ανακαλύψεις ένα νέο ερωτικό ενδιαφέρον και όσοι είστε σε σχέση, καιρός να λύσετε μια και καλή τα μικροπροβλήματα που έχουν μαζευτεί με μια ειλικρινή κουβέντα που θα καταλήξει φυσικά στο κρεβάτι. 10 με τόνο.
0: 10.
1: Δίδυμε, μην περιμένεις και τεράστια ικανότητα συγκέντρωσης σήμερα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα της δουλειάς. Το μυαλό σου αποσπάται με το παραμικρό, ίσως γιατί έχεις πάθει υπερφόρτωση. Πια, 7.
0: 7.
1: Καρκίνε, όταν μια ευκαιρία δεν προκύπτει, δεν εγκαταλείπουμε, τη δημιουργούμε μόνοι μας. Στον ερωτικό στίβο φυσικά, γι' αυτό μιλάμε. Αντί λοιπόν να δελεάσεις τον άλλο, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να μεταμορφωθείς σε κάτι που νομίζεις πως θα του αρέσει. Απλά δείξε του πόσο εντάξει νιώθεις με αυτό που είσαι, διότι ναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Και πάρε και ένα 9.
0: 9.
1: Λιοντάρια, αν πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στο συναισθηματικό παροξυσμό που σας προκαλεί ο έρωτας ή την ψυχική σας ηρεμία, τι θα επιλέγατε? Την κουρτίνα 3 είναι η σωστή απάντηση. Ο μόνος τρόπος για να βρείτε τη συναισθηματική σας ισορροπία είναι να κεράσετε εκείνον που παίζει με τον έρωτά σας ένα παγωμένο σφινάκι απόλυτης αδιαφορίας και εκεί να δεις πώς θα ανάψουν τα γλέντια. 8. Παρθένε, από το δεύτερο μισό της μέρας και για τις επόμενες μέρες η διάθεσή σας μετακυλείται σταδιακά από κοινωνική δραστηριότητα σε εκρηκτική. Οπότε η σωστή συμβουλή θα είναι να μείνετε ψύχρεμοι, να μην ξεσπάσετε σε όποιον βρείτε αλλά σε όποιον το αξίζει, και να προσπαθήσετε να αφήσετε άθικτο τον άμαχο πληθυσμό.
0: Ναι,
1: 8.
0: 8.
1: Ζυγέ, βαριέσαι αφόρητα τα ίδια πρόσωπα. Να σηκώσει το τηλέφωνο και να ακούσει τις ίδιες φωνές. Να επικοινωνήσει με τους ίδιους αιώνια δυσαρεστημένους πελάτες. Όμως, ποιος στέει που έχεις μπλέξει σε μια τέτοια ρουτίνα? Σίγουρα όχι αυτή που κοιτάζεις με δολοφονικό βλέμμα. 8. Σκορπιέ, αν σε κυριεύει μια διάθεση για ηρεμία, για περισσότερο χρόνο στο σπίτι, για μερικά έτσι χάδια, αν είσαι σε σχέση, μην αντισταθείς κοιτώντας καχύποπτα από πού θα σκάσει το αναπάντεχο. Αφέσου. 10.
0: 10.
1: Τοξότη, δεν μπορείς να ηρεμήσεις με τίποτα. Έχεις μια νευρικότητα, μια ένταση, νεύρα, δεν μπορείς να κάτσεις σε μια μεριά. Όλοι γύρω σου μοιάζουν λες και κινούνται σε αργή κίνηση και αυτό σε γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Είσαι έτοιμος τύπου. Δεν ξέρω, κοιμήσου και ξύπνα αύριο η περίπτωση. 7.
0: 7.
1: Εγώ καιρε, με τη γλώσσα σου να λύνεται από τις όποιες φοβίες σου και την ικανότητά σου να γοητεύεις τους συνομιλητές σου, να φτάνεις σε νέα ύψη. Δεν είναι ανόητο να μην εκμεταλλευτείς τη συγκεκριμένη συγκυρία για να ξεκινήσεις συζητήσεις με τον προϊστάμενό σου ή μερικούς συναδέλφους για τους άμεσους στόχους που πρέπει να τεθούν στη δουλειά. Αν ψάχνεις για δουλειά, τώρα επίσης είναι η κατάλληλη περίπτωση να κυνηγήσεις περισσότερες συνεντεύξεις. Θράσος θέλει και όχι ευγένειες. 8.
0: 8.
1: Υδροχόε, είσαι σε μια φραγή, σε μια φάση χαλάρωσης και απόλυτης έτσι, ηρεμίας σήμερα. Απόλαυσε τη μέρα, κόντρασε στη φυσική σου ροπή που θέλεις έτσι, να τιμωρείς τον εαυτό σου και να μπαίνει σε ένταση. Χαλάρωσε, εισπνοή, εκπνοή η κατάσταση και μια φραγή στο τηλέφωνο δεν θα κάνει κακό. 9.
0: 9.
1: Ιχθύ, αν ψάχνεις ένα καλό άνοιγμα για να ρισκάρεις, να προσπαθήσεις να τολμήσεις ένα επαγγελματικό άνοιγμα ή να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε κάποιον για να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία, έχει έρθει η ώρα. Αυτές είναι οι μέρες που θα ευωδώσουν όλες αυτές τις συζητήσεις. Δώσ' του να καταλάβει. 10.
0: 10. Πάμε για μεσόωρο. ,4 παιδιά, εξαιρετικά τα ζώδια σήμερα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά από τις 10 η ώρα εδώ στον Νικής 961. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει προγράμματα εξοικονομώ. Η Κασοτάκης φυσικά γιατί το σπίτι μας πάντα αξίζει μόνο το καλύτερο και αυτό πρέπει να κυνηγάμε. Θα πάμε στο break των 10:30 να σας πω ότι έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σινεμαδάκι την Πέμπτη, επιστρέφοντας και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
8: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον

0: θέλω να σας πω ότι πλέον, παιδιά, ο λαγοκέφαλος έχει βάλει κάτω το ροφό και τον έχει σβήσει.
1: Να σου πω κάτι, όμως ο ροφός είναι και ωραίο ψάρι, ενώ ο λαγοκέφαλος είναι κακό ψάρι. Οπότε ναι, είναι, δηλαδή, το να σε πούνε πλέον ροφό είναι και, το λες και τιμητικό, ενώ άμα σε πούνε λαγοκέφαλο, το λες και βρισιά.
0: Το θέμα είναι να σε πούνε ροφό όταν έχεις βγει από τον πλαστικό χειρούργο. Κοίτα σου.
1: Εντάξει, όπως και ροφό, να σου πω κάτι.
0: Καλύτερα βέβαια να σε πούνε ροφό παρά λαγοκέφαλο.
1: Ξεκάθαρα, γιατί τον τελευταίο καιρό, ρε παιδί μου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν έτσι. Οπότε αυτό έχει περάσει σαν κανονικότητα.
0: Μπράβο. Το δηλαδή, να είσαι ροφός πλέον είναι τάση.
1: Εμείς που δεν έχουμε βάλει χυλάκια.
0: Κύλι και τσίτος.
1: Ναι, είμαστε λίγες.
0: Εσύ δεν έχεις πειράξει τίποτα.
1: Τίποτα. Είμαι φυσική.
0: Φυσική ομορφιά, παιδιά. Είναι η φυσική ομορφιά που βλέπουμε στα story του Instagram.
1: Στο μεταξύ, εγώ ξέρω.
0: Η ίδια φυσική ομορφιά είναι.
1: Στο μεταξύ, εγώ σκεφτόμουν. Όταν ήμουν παλιά, τέλος πάντων, γιατί δεν μου αρέσει τώρα να το λες, παλιότερα,
0: ναι,
1: είχα εφαρμόσει
0: την τρόπα χιλιών.
1: Τον Αύγουστο
0: δεν
1: βαφόμουν καθόλου. Το είχα εφαρμόσει κάποια στιγμή για κάποια χρόνια.
0: 20 χρονών.
1: Για κάποια χρόνια το είχα εφαρμόσει και έργα τον Αύγουστο που δεν πάμε στη δουλειά, ας πούμε, και είμαστε διακοπές. Καθόλου μακιγιάζ.
0: Χαλαρά.
1: Και είχαμε μία. Με τις φίλες μου
0: κίνημα.
1: Τότε. Είχαμε μία. Ναι, πηγαίναμε διακοπές χωρίς καλλιντικά, ρε παιδί μου. Τύπου.
0: No, και μακιγιάζ. Βγαίνατε χωρίς μακιγιάζ στα κλαμπ.
1: Μα να σου πω λίγο. Εντάξει, κάναμε και λίγο εναλλακτικές διακοπές τότε. Δηλαδή, στη Γάβδο, γιατί να πάρεις μαζί eyeliner, δεν έχεις λόγο. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω, κάναμε κάτι τέτοιο. Ξέρω, όταν είσαι ταξίδι με ιστιοπλοϊκό, ότι θα βαφτείς για να κατέβεις από το σκάφος και να ξαναγυρίσεις στο σκάφος.
0: Στη Γάβδο, όταν είχατε πάει διακοπές και ήταν ένα σκάφος με γυμνούς και σας έλεγαν, θέλετε να ανέβετε. Πρέπει να γδυθείτε.
1: Τι γάβδο ήταν. Χωρίς μακιγιάζ.
0: Χωρίς μακιγιάζ,
1: χωρίς μακιγιάζ. Είχαμε αυτή την
0: εποχή.
1: Χωρίς μακιγιάζ. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, να, αυτά είναι.
0: Αυτό.
1: Αλλά ναι. Γενικότερα, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ωραίο μερικές φορές να επιλέγεις κάποιες φορές το χρόνο να κάνεις έτσι μία αποτοξίνωση από πράγματα που είναι κουραστικά.
0: Γιατί βέβαια.
1: Τώρα εσένα μπορεί να μην το
0: κάνει. Για τον οργανισμό, παιδιά, μπορεί να μην έχει
1: μπορεί να μην σου φαίνεται τόσο κουραστικό. Όμως, ακόμα και αν αφιερώσεις 3 λεπτά για το πρωινό σου μακιγιάζ ή αν αφιερώσεις 20-25 λεπτά που κάνουν τώρα τα κορίτσια στην καθημερινότητά σου.
0: Και τα αγόρια πλέον κάνουν.
1: Και τα αγόρια, έχεις δίκιο. Είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο και είναι κουραστικό. Οπότε μόνο που αφαιρείς αυτό το χρόνο από την καθημερινότητά σου, αλλά και το άγχος τύπου έβαλα κονσίλερ για να βγω έξω ή ξέρω εγώ να βάλω πριν ξυπνήσει ο άλλος το κονσίλερ, μην με δει και σκιαχτεί. Είναι απελευθερωτικό, ρε παιδί μου, και είναι στα πλαίσια της απόλυτης ξεκούρασης αυτό. Τι σας λέω τώρα και εσάς που βάφεστε μισή ώρα κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: τι
1: δεν πειράζει.
0: Τώρα, τι τα λες,
1: ναι,
0: τώρα, τι τα κορίτσια. Τα καινούργια κορίτσια, παιδιά, έχουν εξειδικευτεί σε αυτό το πράγμα. Έχουν, πλέον τους είναι καθημερινότητα. Δεν τις κουράζει.
1: Επίσης, εγώ τις θαυμάζω πάρα πολύ όλες αυτές τις έφηβες και τα μεγαλύτερα κορίτσια τα οποία έχουν μάθει να βάφονται από το TikTok.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μία σίγουρα, μία 15χρονη, έχει πολύ καλύτερα ακαλυντικά και περισσότερα από εμένα και τα ξέρει κιόλας που εγώ δεν ξέρω και τις ονομασίες. Μπράβο. Ας πούμε, να κάνω κουντούρι και
0: επαγγελματικό
1: και...
0: μακιγιάζ,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Και όλα αυτά τα κορίτσια είναι αυτοδίδακτα. Είναι επειδή τους αρέσει να βγάζουν ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουν βέβαια και πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουν τις εφαρμογές.
0: Όλα αυτά πριν αλλά... ανακαλυφθούν τα φίλτρα του Instagram. Μετά δεν ξέρω αν λίγο το ρίξανε. Όπως λέγαμε προηγουμένως με τα αυτόματα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Ο εγκέφαλος σου λέει λειτουργία, μα είναι η ταχύτητα στη μέση.
1: Καλά.
0: Τώρα με το φίλτρο σου λέει δεν πειράζει. Θα πάρει φωτογραφία με το φίλτρο. Σιγά μην κάτσε.
1: Το πρόβλημα είναι όταν πας να συστηθείς. Με σου πούνε, α, εσύ είσαι αυτή.
0: This last year.
1: δεν κάνω τα αυτά.
0: Θυμάστε, παιδιά.
1: Δεν ταυτοποιείτε το πρόσωπο.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν φτάσει σημείο που η αναγνώριση προσώπου στο κινητό σου δεν σε αναγνωρίζει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί να μην σε αναγνωρίζει. Α, από το μακιγιάζ εννοεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έχει βαφτεί και να έχει φτιαχτεί και να βάζει το κινητό να ξεκινάει και σου λέει, βάλτε πιν. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά. What's up, it's Dua Lipa.
2: 9.69.

0: Dance the night, παιδιά. Έχουμε εισιτηριάκι Τεχνόπολης 28-10-2-55-9-61. Μας καλείτε. Έχω διπλό εισιτήριο.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο μας καλείτε για σινεμά, για την Πέμπτη, για εισιτηριάκια, για το Τεχνόπολης, όποια ταινία εσείς επιθυμείτε. Τι άλλο έχουμε
2: λοιπόν,
0: πριν πάμε στο PowerPoint της εβδομάδας?
2: Δεν ξέρω πού να σε πάω. Λοιπόν, θα σε πάω στη Φλόριντα, σε κάτι δισεκατομμυρίουχους, γιατί παιδιά τις κάνουν οι πλούσιοι.
0: Οι πελούσιοι.
2: Οι οποίοι αγόρασαν οικόπεδο αξίας 67 εκατομμυρίων δολαρίων για να μην αποκτήσουν γείτονες.
0: Γιατί?
2: Θα τους έκοβαν τη θέα, ρε παιδάκι μου. Και σου λέει, όχι, δεν θέλω. Ήταν ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο, ναι, στη Φλόριντα. Και για να διατηρήσουν το χώρο ανάμεσα στις πολυτελείς ιδιοκτησίες τους, χωρίς να μπει μια καινούργια
0: πολυκατοικία.
2: Πολυκατοικία δεν είναι, βιλάρα θα ήταν, ναι. Δεν θα ήταν πολυκατοικία.
0: Θα πάρω εγώ το χωράφι και θα τα αφήσω έτσι. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
3: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, έχεις εσύ δικό σου σπίτι?
3: Όχι.
0: Α. Είδες, δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Ενώ οι άλλοι σου λέει που είχαν τις πολυτελείς κατοικίες, τέλος πάντων, και ήταν ο γείτονας να κάνει ανέγερση σπιτιού, σου λέει δεν θα πάρει ο γείτονας το χωράφι.
2: Είχε πρόσωψη στον Ατλαντικό ωκεανό, βέβαια. Δηλαδή αυτό. Ήταν μια υπερπαραγωγή.
0: Αυτό. Παναγιώτη, είσαι καλά? Πώς είσαι?
3: Καλά, ναι. Αν και δουλεύω.
0: Δισταγμένος ακούω.
3: Δευτέρα σήμερα.
0: Δευτέρα, τι σημαίνει?
2: Τσάγκαρο Δευτέρα, δεν την νιώθει Δευτέρα.
0: Δεν κοιμάστε Κυριακή το βράδυ και πάτε άϊπνη Δευτέρα στη δουλειά?
2: Είναι τσάγκαρο Δευτέρα. Επίσης είναι παιδιά που έχεις περάσει πολύ καλά, που έχεις αρχίσει λίγο να κοιμηθείς, που έχεις εξαντλήσει το Σαββατοκύριακο μέχρι την τελευταία του ώρα.
0: Παναγιώτη, με τι αντικείμενο είναι η δουλειά?
3: Λογιστήριο.
0: Μα λογιστήριο, παιδιά, που να μην έχεις άγχος. Που αλλάζουν κάθε μέρα νέα δεδομένα, παιδιά.
2: Επίσης τώρα εσείς έχετε και δηλώσεις μέχρι τέλος του μήνα. Λογικά είστε στα φόρτε σας.
0: Δεν τον ακούς, δεν είναι καλά.
2: Στον έξι ξέρεις τι έγινε φέτος.
0: Θα τον στείλει ο Τεχνόπολης να κοιμηθεί.
2: Θα πάει σίγουρα να κοιμηθεί Τεχνόπολης, να δει και ποια ταινία
3: έχει
2: θέλει.
3: Ρωσιά,
2: φέτος σε αυτό. Πάρα πολλούς συνταξιούχους έκαναν τις δηλώσεις αυτόματα. Το κράτος μόνο του.
0: Α, τις κάνει πλέον.
2: Ναι.
3: Νομίζω, αλλά έχει λαθάκια.
0: Έχει λαθάκι. Και μετά τρέχει ο λογιστής και δεν φτάνει. Κατάλαβες, να μαζεύει τα μάτια.
2: Τι κάνει αυτούς που έχουν εισόδημα μόνο από τη σύνταξη, που δεν έχουν κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που είναι πολύ απλές περιπτώσεις.
0: Και καλά για να γλιτώσουν τα έξοδα του λογιστή. Μα και ο λογιστής αυτά θα περιμένει για να βγάλει ένα έξτρα
2: πιστεύω
0: παράδο.
2: Για να κάνουν γρήγορα. Δηλαδή να μην σου λένε ότι ξέρω εγώ τόσες χιλιάδες φορολογούμενες που δεν έχουν κάνει δήλωση. Να, αυτοί τις κάνανε και τα κάνανε και πολύ νωρίς, τον Απρίλιο. Έγιναν δηλαδή οι πρώτες δηλώσεις. Μπαμ, μπαμ.
0: Παναγιώτη, τι θα φας το μεσημέρι?
3: Νομίζω έχει βλήτα με φάβα.
0: Βλήτα με φάβα.
2: Ωραίο φαγητό.
0: Vegan, όλη η κατάσταση.
2: Ωραίο φαγητό.
0: Ωραίο. Τα βλήτα, παιδιά, τι ωραίο καλοκαιρινό χορταρικό.
2: Ναι, πολύ. Εγώ βέβαια ξέρεις, σε βάζω και λίγο πατάτα κολοκύθι, δεν τα αφήνω σκέτα.
0: Και δύο λουκάνικα στο φούρνο. Δεν το συζητάμε. Αυτό. Παναγιώτη, θα σε στείλουμε σινεμαδάκι Πέμπτη για να κοιμηθείς. Διάλεξε μια πιο αργά παράσταση. Προβολή, συγγνώμη. Αυτό. Εκεί δροσιά πίσω.
2: Έχει και θερινό. Έχει και θερινό.
0: Άσε μου, το φάτα κουνούπια. Α πει μέσα καλύτερα. Αφού να κοιμηθεί ο άνθρωπος.
2: Είναι πιο αναπαυτικά μέσα, η αλήθεια είναι. Γιατί οι καρέκλες του θερινού δεν είναι τόσο αναπαυτικές.
0: Και έχει κλιματισμό. Τι να λέμε τώρα, θα πας εκεί. Πίσω όπως μπαίνουμε δεξιά, τέρμα πίσω σειρά. Ξαπλώνεις, θα σε φωνάξει η καθαρίστρια μετά που θα τα μαζεύουν το σινεμά 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα, δεν ξέρω τι ώρα. Πας πιτάξεις να συνεχίσεις.
3: Θα έχει
0: 3 ταινίες συνεχόμενες. Δεν σε ενοχλείς κανένας. Λοιπόν, μην είναι στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, ένα κουρασμένο από το γραφείο να πάτε παρέα.
3: Τη γυναίκα σου,
0: ωραία, μια χαρά. Μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Θα πάμε στο Powerplay της εβδομάδας. Take me there. Έρχεται αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν ακριβώς στα 54 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Kiss 961.

0: Τι ωραίο κομμάτι, παιδιά. Magnetic, 57 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε και το Senses που είναι από σήμερα στην παρέα μας. Εβίτα, θα το βρούμε στην Αμουδάρα.
1: Θα το βρούμε στην Αμουδάρα. Και θέλω να σου πω ότι τα καλοκαιρινά μας βράδια έχουν έτσι όνομα και πλέον λέγεται Senses. Απολαύστε λοιπόν premium cocktails και μοναδικά parties με την καλύτερη ξένη μουσική από house, acoustic και afro house μέχρι διεθνείς και εμπορικές επιτυχίες, Latin ρυθμούς αλλά και rock βραδιές. Ο DJ απογειώνει τη διασκέδαση και αν πεινάσετε, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για takeaway μέχρι και τις 3 τη νύχτα.
0: Ορίστε.
1: Στην Αμουδάρα λοιπόν, Senses, μπες στον μαγικό κόσμο των αισθήσεων, αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες και στα social media.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Να πούμε ότι στις 2 το μεσημέρι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες.
1: Να πούμε ότι θα έρθει η Μαρία μας στις 4 και θα μας παρουσιάσει το Top 10 του Kiss N61 έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για αυτή την εβδομάδα. Και θα έρθει ξανά και την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ευρώπη.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη!
2: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.
0: Kiss 961.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Kiss, 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
12: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
12: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
12: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
15: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Are you drunk?

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οργανώνει η μερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε...
2: Πολυμηχάνημα Epson, τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου, μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Kiss 10 στη σειρά.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κυριακής. 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Όχι, Beats. Πάμε Νίσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillaz.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο νερό. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
2: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Disco. X on

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Μπέλα και Τζένι για το ξεκίνημα. Ντράκυλα με αυτό το τραγουδί ξεκινήσαμε σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Και είσαι 61 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Και παρέα θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Δευτέρας, 6 Ιουλίου σήμερα. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε παρέα εδώ στον αέρα του Kiss. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο, διότι σε λίγο έρχομαι για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και 2 εισιτήρια για να πάτε Τεχνόπολη στην Πέμπτη το βράδυ. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο αλλά και ηχητικά για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Με τις επιτυχίες ακούσαμε Alex Warren, Lola Young, εδώ Άγιανα Καμούρα και Τζάντζα στα 24 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη, στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας. Όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: B.O.B. Hayley Williams και Airplane στον αέρα του Kiss. Τα 33 λεπτάκια μετά από τις 4. Και ήρθε η ώρα να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Για να απολαύσετε τις τεράστιες νεροτζουλήθρες του Aqua Plus. Να κάνετε αμέτρητες βουτιές. 28 10 255 961. Καλείτε για μία διπλή δωρεάν πρόσκληση.
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Αν δεν έχετε ξανακερδίσει διπλή δωρεάν πρόσκληση για το Aqua Plus, καλείτε αμέσως τώρα στο 2810-255-961. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
4: Μιχάλη.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχουμε ξανακερδίσει, σωστά?
4: Όχι, πώς
0: πάπαμε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Μιχάλη, συγχαρητήρια. Έφυγες για Aqua Plus και παίρνεις και παρέα μαζί σου και μένεις λίγο στη γραμμή σου.
4: Α, τέλεια.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
3: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 5. Καλησπέρα στους οδηγούς. Πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσετε αυτή τη στιγμή στο Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα προς Γιώφυρο, σε πολλά σημεία της Λεωφόρου Κνωσού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κίνηση βλέπω στην Εθνική Αντιστάσεως προς το λιμάνι, στα φανάρια της Καζαντζίδη, πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και λιγάκι στην παραλιακή, στην πλατεία των 18 Άγγλων. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Έρχεται η Taylor Swift.
3: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Ξεκινήσαμε με Taylor Swift, David Guetta και Teddy Swim, Stones and I εδώ, Havana. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα. Η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντας

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Tate McRae εδώ και Sports Car. Και πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, πάμε για ένα ακόμα διαγωνισμό. Είμαι εδώ για να σας δώσω μία πρόσκληση για τον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης. Εκεί που γίνεται χαμός, παιδιά, αυτές τις μέρες. Συναυλίες, ταινίες. Ένας πανικός. Μπείτε στο technopolis.net για να δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Πολλές οι ταινίες που προβάλλονται και αυτή την εβδομάδα και παιδικές ταινίες. Βλέπω Toy Story 5, βλέπω Βαϊάννα, βλέπω και Super Mario Galaxy, αλλά και ταινίες δράσης και αγωνίας για τους μεγάλους. Technopolis.net για να δείτε όλες τις ταινίες και τις ώρες προβολών. Και 2810-255-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε και να κερδίσετε μία δωρεάν πρόσκληση για τις προβολές της Πέμπτης.
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
1: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, η Φωτεινή, με τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Φωτεινή, εσύ πώς είσαι?
3: Μα χαρά, μια χαρά.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, θέλω να μου πεις?
3: Χθες είχα ένα ψηλοατύχημα, να το πω τώρα να γελάσετε λίγο.
0: Τι συνέβη?
3: Λοιπόν, πήγα θάλασσα και εγώ είμαι από την νότια πλευρά της Κρητής και φυσούσε απίστευτος αέρας.
0: Ναι.
3: Είχε μια καταπληκτική θάλασσα, αλλά έξω ήταν αμοβολή και σκέτο, δηλαδή σε έπαιρνε, δεν το σκέτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έτσι όπως κάθομαι μέρη μου και πάνω σκοπά την ξαπλώτα.
0: Σε ποια παραλία ήσουν, θέλω να μου πεις?
3: Λοιπόν, ήμουνα στην παραλία Κερατόκαμπος του Πάνω Διάνου.
0: Ωραία.
3: Είναι το χωριό μου, το αγαπώ, έχει τέλεια θάλασσα.
0: Και ωραία παραλία εκεί, έχουμε περάσει πολύ ωραία.
3: Είναι φοβερή παραλία, βγαίνεις και όντως νιώθεις ότι είσαι σε θάλασσα, είσαι στο παλάτι, καθαρά. Αλλά φυσούσε τόσο πολύ ο αέρας που έφυγε η ξαπλώστρα μου νησί και με χτύπησε το κεφάλι.
0: Φωτεινή, το έχουμε πάθει αυτό όλοι, νομίζω κάποια στιγμή στη ζωή μας μια ξαπλώστρα την έχουμε φάει.
3: Η Λεωνάδα χτύπησα στο πλάι, στο κεφάλι, στο μνήκι που λέμε.
0: Τελειώνει η ζωή μου.
3: Δηλαδή δεν έχω ξανανιώσει.
0: Είναι άτιμη η ξαπλώστρα, Φωτεινή, άτιμη είναι.
3: Ναι, πολύ άτιμη.
0: Και τι έκανες τελικά? Λίγο πάγο είχες εκεί να βάλεις?
3: Έβαλα πάγο στο κεφάλι μου, ήπια ένα ντεπών. Δεν ήμουν καλά, η αλήθεια είναι, για μία ώρα ζαλιζόμουν.
0: Δεν πήγες στο κέντρο υγείας λίγο να σε δούνε?
3: Να σου πω κάτι, σκεφτόμουν τώρα να πω όλη τη μέρα μου, να ανέβω στο κέντρο υγείας, να μου πούνε ότι είναι ένα απλό χτύπημα που ξαπλώσα. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν ήταν καλό, αλλά όχι ότι θέλω
0: να το διαχειριζόσουν. Το τελευταίο να είναι αυτό, Φωτεινή. Να μου λες από εδώ και πέρα θα πηγαίνω παραλία και ούτε θα φυσάει και θα περνώ και τέλεια.
3: Παναγία μου, έχουμε σε κάνω να μην θυμίσω ποτέ.
0: Πάντως μια ξαπλώστρα έτσι λίγο όλη την έχουμε πατήσει.
3: Επίσης θεωρώ ότι τα παιδάκια που ήταν χθες στην παραλία που ήταν 2-3 χρονών έφαγαν τόσο ξύλο με την άμμο που δεν θα ξαναθέλουν να πάνε ποτέ στη θάλασσα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω με τα παιδάκια που είναι 2 και 3 ετών? Ότι δεν τα νοιάζει καθόλου. Θάλασσα να είναι.
3: Είχαμε πολλά κλάματα να ξέρεις.
0: Α, παπά. Είναι και κερατόκαμπος. Άμα πιάσει εκεί ο αέρας, παιδιά, είναι άγρια τα πράγματα.
3: Είναι, κατεβαίνει με τα παιδάκια του μαζί.
0: Λοιπόν, ωραία τα νέα σου.
3: Τι δες.
0: Μου άρεσαν.
3: Από τα άλλα, έρχεται μια χαρά η εβδομάδα, όλα καλά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ακόμα καλύτερα, διότι κέρδισες και μία πρόσκληση για το Τεχνόπολις για να πας την Πέμπτη και να δεις όποια ταινία θέλεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σινεφίλ, ακόμα και το καλοκαίρι που άλλοι δεν θέλουν να κλείνονται στο σινεμά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποια ταινία έχεις στο μυαλό σου να δεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη?
3: Δεν ξέρω, δεν έχω πει αυτή τη βδομάδα. Θέλω να δω, εννοείται, του Νόλαν καινούργια εκδοχή.
0: Έρχεται στις 16 του μήνα, 16 Ιουλίου.
3: Καταπληκτικά, θα τη δω οπωσδήποτε. Τώρα αυτή τη βδομάδα δεν το ψάχνω. Τα τελευταία ταινία που είδα ήταν το Obsession, που ενώ δεν βλέπω θρίλερ, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τι άλλο έχεις δει τον τελευταίο καιρό?
3: Έχω δει και μια του Almodóvar, έχω δει διάφορα.
0: Ωραία.
3: Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορεί να το ψάξει. Έχει κάτι να μου προτείνει?
0: Θα με πάρεις την Παρασκευή τηλέφωνο να μου πεις ποια είδες.
3: Εντάξει.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, μείνε στη γραμμή σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: KISS 961.

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και ξεκινάμε από το νούμερο 10.
0: Νούμερο 10.

0: Είναι το new entry αυτής εδώ της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 9, πολύ δυνατό, πολύ καλοκαιρινό. Alex Warren και Fever Dream είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Και στην θέση νούμερο 10 ακούσαμε Zayna και Xanadu. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

εβδομάδα, Μπάουσα και Magnetic. Ένα τραγούδι που έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στη 10η θέση. Σήμερα το συναντάμε δύο θέσεις πιο ψηλά. Έτσι φεύγουμε για break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
11: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
14: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
15: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
16: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
14: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
18: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
19: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχεται το νούμερο 6.
20: Νούμερο 6.

0: Faith λέει στην πέμπτη θέση, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα το New Religion. Jaden Bolson και David Guetta και Upside Down στην έκτη θέση, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Σταθερά στην τέταρτη θέση για μία ακόμα εβδομάδα. Τέιμι Μπάλα, Τζένι και Ντράκυλα. Έτσι φτάνουμε στο τελευταίο μας break για σήμερα. Μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss. Επιστρέφω με τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και το Rewind.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη?
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια από τη 10η έως την 4η θέση.
19: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8.

0: ανάσα από την κορυφή. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στην τρίτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Mickey's Mine, Chill 77, Unjams και Papa Ute. Ένα τραγούδι το οποίο γνώρισε τη δόξα της κορυφής για μία μόλις εβδομάδα, παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην πρώτη θέση. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 2. Και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην κορυφή.
1: Τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Another 50 for Ultra και Talk to You. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Πολύ δυνατό, πολύ καλοκαιρινό, μας αρέσει πολύ. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα, τα οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή για να ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ευρώπη για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Kiss 961.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
13: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
14: Kiss. 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
6: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
5: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
10: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.
11: Kiss 961.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο AutoDask.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
9: AutoDask, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες,
15: χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στις

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάτ Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
11: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
2: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
11: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
11: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281 0 300 8000 και 2821027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
13: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Νούμερο 8.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
5: Χαλάρωσε! Artemis Port 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
4: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Port.
5: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι.

0: τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Let the games
4: begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Kiss 961. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Είτε

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.